σου πάω για βρέντε για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Λέω σου πάω για βρέντε για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.

Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για βλέμια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για βλέμια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.